Κάτι τσάμπε έχω ελικουάλετσα. Τα γάρικα και σε κακούς προαπαρταμέντο με τσαρίμετσα. Κανάτι είναι κασλωσιόν και είναι κασλεμάλ και τσαρισάν. Pero con la solución.